0: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.
1: Γεια χαρά σε όλους όσοι συντονίζεστε σε αυτή τη συχνότητα. Στο ταξίδι μας στο αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO, σήμερα στρέφουμε την πορεία μας στις επιβλητικές πλαγιές της δυτικής μεριάς της

προσειράς τόρος στην αρχαία πόλη της Σαγαρασού, εκεί όπου η ιστορία υψώνεται σε πλήρη αρμονία με τη φύση. Αυτός ο εντυπωσιακός οικισμός που βρίσκεται κοντά στην περιοχή Άλασσον του Μπούρτουρ ξεχωρίζει όχι μόνο για τα μεγαλοπρεπή μνημεία του, αλλά και για τον αστικό του ιστό που έχει διατηρηθεί σε μεγάλο βαθμό, καθώς και για τα πλούσια δεδομένα που προσφέρει στον επιστημονικό κόσμο. Η Σαγαλασσός, η οποία περιλαμβάνεται στον προσωρινό κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους υποψήφιους χώρους για τη διεθνή προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ανατολίας. Η Σαγαλασσός θεωρείται μία από τις σημαντικότερες πόλεις της αρχαίας περιοχής της Πισιδίας. Η πόλη γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη, ιδιαίτερα κατά τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, αποτελώντας διοικητικό, οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο της περιοχής. Παρά το ορεινό έδαφος, χάρη στις μηχανικές γνώσεις της εποχής, οι φυσικές κλίσεις αξιοποιήθηκαν με δεξιοτεχνία. Πάνω σε αναβαθμίδες χτίστηκαν πλατείες, κοινοστοιχίες, λουτρά, θέατρο, κτίρια του Συμβουλίου και μνημιακές κρίνες. Σήμερα ένα μεγάλο μέρος αυτών των δομών παραμένει όρθιο, προσφέροντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να βιώσουν την εμπειρία της ζωής σε μια αρχαία πόλη μέσα στην αυθεντική της ατμόσφαιρα. Ιδιαίτερα η κρίνη των Αντωνίνων, η οποία συνεχίζει να αναβλύζει νερό

της Σαγαλασσού. Η Σαγαλασσός προτάθηκε από την Τούρκη για τον προσωρινό κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO στις 6 Φεβρουαρίου 2009. Ο προσωρινός κατάλογος αποτελεί μια επίσημη καταγραφή των περιοχών που τα κράτη-μέλη σκοπεύουν να προτείνουν για ένταξη στον παγκόσμιο κατάλογο κληρονομιάς στο μέλλον. Στο σκεπτικό της υποψηφιότητας της Σαγαλασσού προβάλλονται τόσο τα χαρακτηριστικά της πόλης που αντανακλούν τις πολεοδομικές αντιλήψεις και τις μηχανικές γνώσεις διαφορετικών πολιτισμών, όσο και η δομή της που αποτελεί αυθεντική μαρτυρία για τη ζωή, την παραγωγή και τον αστικό πολιτισμό ενός πολιτισμού που δεν υφίσταται πλέον. Μια από τις πιο αξιοσημείωτες πτυχές της πόλης είναι ότι οι δύσκολες γεωγραφικές συνθήκες δεν αντιμετωπίστηκαν ως εμπόδιο, αλλά ως αναπόσπαστο κομμάτι του πολεοδομικού σχεδιασμού. Οι φυσικές αναβαθμίδες χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή μεγάλων δημόσιων κτιρίων, τα κεκλειμένα εδάφη διαμορφώθηκαν με εξελιγμένες μηχανικές λύσεις, ενώ οι πηγές νερού συλλέχθηκαν και διανεμήθηκαν μέσω ενός εκτεταμένου συστήματος, αποτελώντας βασικό στοιχείο της αστικής ζωής. Αυτή η προσέγγιση είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς καταδεικνύει το τεχνικό επίπεδο σε οποίο είχε φτάσει η πολεοδομία κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο. Ένα άλλο εξέχον χαρακτηριστικό της Σαγαλασσού είναι η κουλτούρα παραγωγής. Η πόλη υπήρξε ένα σημαντικό κέντρο συνεχούς παραγωγής κεραμικών κατά την αρχαιότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι αρχαιολογικές έρευνες αποκαλύπτουν ότι τα υψηλής ποιότητας ρωμαϊκά κεραμικά με κόκκινο επίχρησμα που παράγονταν εδώ έφταναν με την πάροδο του χρόνου σε διάφορες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου. Ο μεγάλος αριθμός κλιβάνων και εργαστηρίων που εντοπίστηκαν στην πόλη υποδηλώνει μια εξελιγμένη παραγωγική δομή που δεν εξυπηρετούσε μόνο τις τοπικές ανάγκες, αλλά αποτελούσε μέρος ενός ευρύτατου εμπορικού δικτύου. Αυτό καταδεικνύει ότι η Σαγαλασσός ήταν ένα από τα ισχυρότερα οικονομικά και πολιτιστικά κέντρα της περιοχής της. Αυτό που καθιστά τη Σαγαλασσό ξεχωριστή για την παγκόσμια αρχαιολογία είναι το επίπεδο διατήρησής της. Το γεγονός ότι η πόλη δεν κατοικήθηκε εντατικά για πολλά χρόνια μετά την εγκατάλειψή της, καθώς και η ορεινή της τοποθεσία που την κράτησε σε μεγάλο βαθμό κάτω από το φυσικό κάλυμα, επέτρεψε σε πολλά κτίρια να φτάσουν στις μέρες μας μαζί με τις αυθεντικές τους πέτρες. Με αυτόν τον τρόπο οι ερευνητές μπορούν να μελετήσουν την αρχιτεκτονική και το πολεοδομικό σχέδιο της αρχαίας πόλης με υψηλή ακρίβεια, ενώ οι εργασίες συντήρησης διεξάγονται σύμφωνα με επιστημονικές μεθόδους. Οι ανασκαφές που συνεχίζονται στη Σαγαλασσό δεν στοχεύουν μόνο στην αποκάλυψη νέων ευρημάτων, ταυτόχρονα αντλούνται σημαντικές πληροφορίες για τον τρόπο ζωής στο παρελθόν, τις οικονομικές δραστηριότητες, τις περιβαλλοντικές αλλαγές και την κοινωνική δομή. Χάρη στις έρευνες που διεξάγονται από διαφορετικούς κλάδους όπως η αρχαιολογία, η γεωλογία, οι περιβαλλοντικές επιστήμες και η ανθρωπολογία, η αρχαία πόλη έχει αποκτήσει τον χαρακτήρα ενός ολοκληρωμένου επιστημονικού πεδίου έρευνας που δίνει απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα σχετικά με την ιστορία της ανθρωπότητας. Στον φάκελο υποψηφιότητας που υποβλήθηκε στην UNESCO τονίζεται επίσης ότι αυτές οι διεπιστημονικές έρευνες συμβάλλουν σημαντικά στην κατανόηση της πολιτιστικής αξίας του χώρου. Η Τούρκια, με την προσέγγιση της, που δεν περιορίζεται μόνο στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά επιδιώκει και την καλύτερη κατανόησή της μέσω επιστημονικών μελετών, προσφέρει σημαντική συμβολή στη διεθνή αντίληψη για την προστασία της κληρονομιάς. Η Σαγαλασσός είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα παραδείγματα αυτής της αντίληψης, η οποία φέρνει σε επαφή τα ίχνη του παρελθόντος με τις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους. Κάθε νέα έρευνα καθιστά πιο ορατή την αξία που φέρει η ιστορία χιλιάδων ετών της Ανατολίας, όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά και για την κοινή πολιτιστική μνήμη της ανθρωπότητας. Η Σαγαλασσός που υψώνεται στις σιωπηλές πλαγιές της δυτικής μεριάς της οροσειράς Τόρος είναι κάτι παραπάνω από πέτρες που έφτασαν από το παρελθόν στο σήμερα. Είναι μια μοναδική κληρονομιά που αφηγείται πώς εξελίχθηκε η σχέση του ανθρώπου με τη φύση, οι μηχανικές γνώσεις, η κουλτούρα της παραγωγής και η αστική ζωή στο πέρασμα των αιώνων. Η αποφασιστικότητα της Τούρκη να προστατεύσει αυτό το σημαντικό πολιτιστικό αγαθό με επιστημονικές μεθόδους και να το μεταλαμβαδεύσει
προστατεύσει στις μελλοντικές γενιές, μετατρέπει τη σαγαλασσό

0: από έναν απλό αρχαιολογικό χώρο που αντιπροσωπεύει το παρελθόν σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας και μάθησης που διατηρεί την παγκόσμια αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Με την ελπίδα να συναντηθούμε ξανά στο επόμενο επεισόδιο του ταξιδιού μας, το αποτύπωμα της Τούρκειας στην UNESCO, σε μια άλλη πολύτιμη πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας. Ως τότε, να είστε καλά.
1: Το αποτύπωμα της Τούρκειας στην UNESCO.

Υπογράφηκαν οι συμφωνίες για τον αγωγό φυσικού αερίου που θα συνδέσει υποθαλάσσια την Τούρκια με την Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου. Η Άγκαρα, που ήδη μεταφέρει νερό από την Ανατολία στο νησί, αυτή τη φορά προχωρά σε ένα έργο που αναμένεται να επηρεάσει άμεσα τις ενεργειακές ισορροπίες. Ο αγωγός που θα κατασκευαστεί δεν θα συμβάλλει μόνο στην ανάπτυξη του βόρειου τμήματος του νησιού, αλλά θα επιτρέψει επίσης στην Άγκαρα να διαμορφώσει εγκαίρως τη θέση της εν ώψη πιθανών μελλοντικών εξελίξεων. Σήμερα σας παρουσιάζουμε την ανάλυση που ετοίμασε για το TRT Haber ο Σαρτάτς Αξάν σχετικά με το θέμα. Η Τουρκία, η οποία το τελευταίο διάστημα έχει προσελκύσει την προσοχή με τις περιφερειακές και διεθνείς πρωτοβουλίες της, έθεσε τα θεμέλια όχι μόνο για το μέλλον της Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου, αλλά και για έναν διάδρομο που θα μπορούσε να εκτείνεται από την Ανατολική Μεσόγειο προς την Ανατολία και ενδοχομένως από εκεί προς την Ανατολική Ευρώπη. Με το μνημόνιο κατανόησης που υπεγράφει μεταξύ της Τουρκίας και της Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου, ξεκίνησαν επίσημα οι εργασίες για τον αγωγό φυσικού αερίου που θα συνδέσει τις δύο χώρες κάτω από τη θάλασσα. Η μεταφορά φυσικού αερίου στο βόρειο τμήμα

του νησιού, κατά τρόπο ανάλογο με το έργο μεταφοράς νερού μέσω αγωγών στη Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου, στο πλαίσιο του έργου του αιώνα, αποτελεί από κάθε άποψη μια εξέλιξη που αλλάζει τα δεδομένα. Ο αγωγός που θα συνδέει την Τουρκία με την Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου προβλέπεται να έχει συνολικό μήκος 101 χιλιόμετρων. Τα 97 χιλιόμετρα του έργου θα κατασκευαστούν κάτω από τη θάλασσα. Ο αγωγός θα ξεκινά από το Αναμούρ και θα καταλήγει στο Τέκνιτζικ, θα είναι αμφίδρομης ροής και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2028. Βεβαίως, θα ήταν ελλιπές να ερμηνεύσει κανείς αυτή την πρωτοβουλία της Άγκαρα αποκλειστικά μέσα από το πρίσμα του φυσικού αερίου. Σε διεθνές επίπεδο, επικρατεί ευρέως η άποψη ότι η Τουρκία προχωρά εδώ και καιρό σε κινήσεις που αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού στην Ανατολική Μεσόγειο, με επίκεντρο την ενέργεια. Το έργο του υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου αναμένεται επίσης να διαμορφώσει τις περιφερειακές ενεργειακές ισορροπίες και την ολοκλήρωση των ενεργειακών υποδομών προς όφελος της Άγκαρα. Το έργο προχωρά με τις εντατικές προσπάθειες του Υπουργού Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Αλπαρστάν Μπαϊρακτάρ. Βραχυπρόθεσμα θα ενισχύσει την ασφάλεια του εφοδιασμού με φυσικό αέριο, την ενεργειακή ασφάλεια και τη μετάβαση της Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Μακροπρόθεσμα αναμένεται να αποτελέσει μια εντελώς νέα προοπτική τόσο για τη διασυνδεσιμότητα στην Ανατολική Μεσόγειο όσο και για τους περιφερειακούς παράγοντες. Για παράδειγμα, είναι πολύ πιθανό το φυσικό αέριο που θα εξορίσσεται από τα πλούσια κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου να μεταφέρεται πρώτα στη Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου και από εκεί στην Ανατολία. Με τη χρήση του αναπτυγμένου δικτύου φυσικού αερίου της Τουρκία, το αέριο της Ανατολικής Μεσογείου θα μπορούσε επίσης να διοχετεύεται προς την Ανατολική και την Κεντρική Ευρώπη. Η πρωτοβουλία της Τουρκία να μεταφέρει πρώτα νερό και τώρα φυσικό αέριο στην Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου επηρεάζει στην πραγματικότητα ολόκληρο το νησί. Το σχέδιο για την εγκατάσταση υποθαλάσσιου ηλεκτρικού καλωδίου προς την περιοχή προσκρούει στις πολιτικές αντιρρήσεις της Ρωμαϊκής Διοίκησης Νότιας Κύπρου λόγω των κανόνων που διέπουν το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η κίνηση της Άγκαρα με τον αγωγό φυσικού αερίου προσφέρει μια ανεξάρτητη εναλλακτική η οποία παρακάμπτει αυτό το πολυμερές γραφειοκρατικό εμπόδιο, μεταφέροντας όχι την ίδια την ηλεκτρική ενέργεια, αλλά την πηγή που θα την παράγει στο νησί. Με απλά λόγια, η Τουρκία δεν μεταφέρει ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά έναν ενεργειακό πόρο που θα επιτρέψει στη Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου να το παράγει. Βεβαίως υπάρχει και μια άλλη όψη του νομίσματος. Οι φυστάμενοι κύριοι ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί στη Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου είναι σχετικά παλιοί. Ως εκ τούτου χρησιμοποιούν δαπανηρά και περιβαλλοντικά επιβαρυντικά συστήματα καυσίμων.

με τα διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα που καθίστανται υποχρεωτικά στο πλαίσιο των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2030. Η Τουρκία προσθέτει έναν ακόμη κρίκο στη διαδικασία που ξεκίνησε με το έργο μεταφοράς νερού. Βασικός στόχος είναι η ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας μεταξύ της Άγκαρα και της Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου σε οικονομικό, νομικό και γεωπολιτικό επίπεδο. Στο σημερινό στάδιο είναι πλέον σαφές ότι η ατζέντα της Τουρκία για την Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου και την Ανατολική Μεσόγειο είναι ιδιαίτερα έντονη. Τελικά, η Άγκαρα επιδιώκει αφενός να αναβαθμίσει την Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου, την οποία θεωρεί εθνική υπόθεση, σε ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο και αφετέρου να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση της στις εξελίξεις της Ανατολικής Μεσογείου.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

0: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.
1: Γεια χαρά σε όλους όσοι συντονίζεστε σε αυτή τη συχνότητα. Στο ταξίδι μας στο αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO, σήμερα στρέφουμε την πορεία μας στις επιβλητικές πλαγιές της δυτικής μεριάς της οροσειράς Στόρος, στην αρχαία πόλη της Σαγαλασσού, εκεί όπου η ιστορία υψώνεται σε πλήρη αρμονία με τη φύση. Αυτός ο

εντυπωσιακός οικισμός που βρίσκεται κοντά στην περιοχή Άλασσον του Μπούρτους ξεχωρίζει όχι μόνο για τα μεγαλοπρεπή μνημεία του, αλλά και για τον αστικό του ιστό που έχει διατηρηθεί σε μεγάλο βαθμό, καθώς και για τα πλούσια δεδομένα που προσφέρει στον επιστημονικό κόσμο. Η Σαγαλασσός, η οποία περιλαμβάνεται στον προσωρινό κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους υποψήφιους χώρους για τη διεθνή προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ανατολίας. Η Σαγαλασσός θεωρείται μία από τις σημαντικότερες πόλεις της αρχαίας περιοχής της Πισιδίας. Η πόλη γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη, ιδιαίτερα κατά τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, αποτελώντας διοικητικό, οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο της περιοχής. Παρά το ορεινό έδαφος, χάρη στις μηχανικές γνώσεις της εποχής, οι φυσικές κλίσεις αξιοποιήθηκαν με δεξιοτεχνία. Πάνω σε αναβαθμίδες χτίστηκαν πλατείες, κοινοστοιχίες, λουτρά, θέατρο, κτίρια του Συμβουλίου και μνημιακές κρίνες. Σήμερα ένα μεγάλο μέρος αυτών των δομών παραμένει όρθιο, προσφέροντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να βιώσουν την εμπειρία της ζωής σε μια αρχαία πόλη μέσα στην αυθεντική της ατμόσφαιρα. Ιδιαίτερα η κρίνη των Αντωνίνων, η οποία συνεχίζει να αναβλύζει νερό ακόμα και σήμερα μετά από σχεδόν 2.000 χρόνια, θεωρείται ένα από τα πιο εντυπωσιακά σύμβολα της Σαγαλασσού. Η Σαγαλασσός προτάθηκε από την Τούρκη για τον προσωρινό κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO στις 6 Φεβρουαρίου 2009. Ο προσωρινός κατάλογος αποτελεί μια επίσημη καταγραφή των περιοχών που τα κράτη-μέλη σκοπεύουν να προτείνουν για ένταξη στον Παγκόσμιο Κατάλογο Κληρονομιάς στο μέλλον. Στο σκεπτικό της υποψηφιότητας της Σαγαλασσού προβάλλονται τόσο τα χαρακτηριστικά της πόλης που αντανακλούν τις πολεοδομικές αντιλήψεις και τις μηχανικές γνώσεις διαφορετικών πολιτισμών, όσο και η δομή της που αποτελεί αυθεντική μαρτυρία για τη ζωή, την παραγωγή και τον αστικό πολιτισμό ενός πολιτισμού που δεν εφίσταται πλέον. Μια από τις πιο αξιοσημείωτες πτυχές της πόλης είναι ότι οι δύσκολες γεωγραφικές συνθήκες δεν αντιμετωπίστηκαν ως εμπόδιο, αλλά ως αναπόσπαστο κομμάτι του πολεοδομικού σχεδιασμού. Οι φυσικές αναβαθμίδες χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή μεγάλων δημόσιων κτιρίων, τα κεκλειμένα εδάφη διαμορφώθηκαν με εξελιγμένες μηχανικές λύσεις, ενώ οι πηγές νερού συλλέχθηκαν και διανεμήθηκαν μέσω ενός εκτεταμένου συστήματος, αποτελώντας βασικό στοιχείο της αστικής ζωής. Αυτή η προσέγγιση είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς καταδεικνύει το τεχνικό επίπεδο σε οποίο είχε φτάσει η πολεοδομία κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο. Ένα άλλο εξέχον χαρακτηριστικό της Σαγαλασσού είναι η κουλτούρα παραγωγής. Η πόλη υπήρξε ένα σημαντικό κέντρο συνεχούς παραγωγής κεραμικών κατά την αρχαιότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι αρχαιολογικές έρευνες αποκαλύπτουν ότι τα υψηλής ποιότητας ρωμαϊκά κεραμικά με κόκκινο επίχρησμα που παράγονταν εδώ έφταναν με την πάροδο του χρόνου σε διάφορες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου. Ο μεγάλος αριθμός κλιβάνων και εργαστηρίων που εντοπίστηκαν στην πόλη υποδηλώνει μια εξελιγμένη παραγωγική δομή που δεν εξυπηρετούσε μόνο τις τοπικές ανάγκες, αλλά αποτελούσε μέρος ενός ευρύτατου εμπορικού δικτύου. Αυτό καταδεικνύει ότι η Σαγαλασσός ήταν ένα από τα ισχυρότερα οικονομικά και πολιτιστικά κέντρα της περιοχής της. Αυτό που καθιστά τη Σαγαλασσό ξεχωριστή για την παγκόσμια αρχαιολογία είναι το επίπεδο διατήρησής της. Το γεγονός ότι η πόλη δεν κατοικήθηκε εντατικά για πολλά χρόνια μετά την εγκατάλειψή της, καθώς και η ορεινή της τοποθεσία που την κράτησε σε μεγάλο βαθμό κάτω από το φυσικό κάλυμα, επέτρεψε σε πολλά κτίρια να φτάσουν στις μέρες μας μαζί με τις αυθεντικές τους πέτρες. Με αυτόν τον τρόπο οι ερευνητές μπορούν να μελετήσουν την αρχιτεκτονική και το πολεοδομικό σχέδιο της αρχαίας πόλης με υψηλή ακρίβεια, ενώ οι εργασίες συντήρησης διεξάγονται σύμφωνα με επιστημονικές μεθόδους. Οι ανασκαφές που συνεχίζονται στη Σαγαλασσό δεν στοχεύουν μόνο στην αποκάλυψη νέων ευρημάτων, ταυτόχρονα αντλούνται σημαντικές πληροφορίες για τον τρόπο ζωής στο παρελθόν, τις οικονομικές δραστηριότητες, τις περιβαλλοντικές αλλαγές και την κοινωνική δομή. Χάρη στις έρευνες που διεξάγονται από διαφορετικούς κλάδους όπως η αρχαιολογία, η γεωλογία, οι περιβαλλοντικές επιστήμες και η ανθρωπολογία, η αρχαία πόλη έχει αποκτήσει τον χαρακτήρα ενός ολοκληρωμένου επιστημονικού πεδίου έρευνας που δίνει απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα σχετικά.

0: σχετικά με την ιστορία της ανθρωπότητας. Στον φάκελο υποψηφιότητας που υποβλήθηκε στην UNESCO τονίζεται επίσης ότι αυτές οι διεπιστημονικές έρευνες συμβάλλουν σημαντικά στην κατανόηση της πολιτιστικής αξίας του χώρου. Η Τούρκια, με την προσέγγιση της, που δεν περιορίζεται μόνο στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά επιδιώκει και την καλύτερη κατανόησή της μέσω επιστημονικών μελετών, προσφέρει σημαντική συμβολή στη διεθνή αντίληψη για την προστασία της κληρονομιάς. Η Σακαλασσός είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα παραδείγματα αυτής της αντίληψης, η οποία φέρνει σε επαφή τα ίχνη του παρελθόντος με τις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους. Κάθε νέα έρευνα καθιστά πιο ορατή την αξία που φέρει η ιστορία χιλιάδων ετών της Ανατολίας, όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά και για την κοινή πολιτιστική μνήμη της ανθρωπότητας. Η Σαγαλασσός, που υψώνεται στις σιωπηλές πλαγιές της δυτικής μεριάς της οροσειράς Τόρος, είναι κάτι παραπάνω από πέτρες που έφτασαν από το παρελθόν στο σήμερα. Είναι μια μοναδική κληρονομιά που αφηγείται πώς εξελίχθηκε η σχέση του ανθρώπου με τη φύση, οι μηχανικές γνώσεις, η κουλτούρα της παραγωγής και η αστική ζωή στο πέρασμα των αιώνων. Η αποφασιστικότητα της Τούρκια να προστατεύσει αυτό το σημαντικό πολιτιστικό αγαθό με επιστημονικές μεθόδους και να το μεταλαμπαδεύσει στις μελλοντικές γενιές, μετατρέπει τη Σαγαλασσό από έναν απλό αρχαιολογικό χώρο που αντιπροσωπεύει το παρελθόν σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας και μάθησης που διατηρεί την παγκόσμια αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Με την ελπίδα να συναντηθούμε ξανά στο επόμενο επεισόδιο του ταξιδιού μας, το αποτύπωμα της Τούρκιας στην UNESCO, σε μια άλλη πολύτιμη πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας. Ως τότε, να είστε καλά!
1: Το αποτύπωμα της Τούρκιας στην UNESCO.

Υπογράφηκαν οι συμφωνίες για τον αγωγό φυσικού αερίου που θα συνδέσει υποθαλάσσια την Τούρκια με την Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου. Η Άγκαρα, που ήδη μεταφέρει νερό από την Ανατολία στο νησί, αυτή τη φορά προχωρά σε ένα έργο που αναμένεται να επηρεάσει άμεσα τις ενεργειακές ισορροπίες. Ο αγωγός που θα κατασκευαστεί δεν θα συμβάλει μόνο στην ανάπτυξη του βόρειου τμήματος του νησιού, αλλά θα επιτρέψει επίσης στην Άγκαρα να διαμορφώσει εγκαίρως τη θέση της εν ώψη πιθανών μελλοντικών εξελίξεων. Σήμερα σας παρουσιάζουμε την ανάλυση που ετοίμασε για το TRT Haber ο Σαρτάτς Αξάν σχετικά με το θέμα. Η Τουρκία, η οποία το τελευταίο διάστημα έχει προσελκύσει την προσοχή με τις περιφερειακές και διεθνείς πρωτοβουλίες της, έθεσε τα θεμέλια όχι μόνο για το μέλλον της Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου, αλλά και για έναν διάδρομο που θα μπορούσε να εκτείνεται από την Ανατολική Μεσόγειο προς την Ανατολία και ενδοχομένως από εκεί προς την Ανατολική Ευρώπη. Με το μνημόνιο κατανόησης που υπεγράφει μεταξύ της Τούρκια και της Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου, ξεκίνησαν επίσημα οι εργασίες για τον αγωγό φυσικού αερίου που θα συνδέσει τις δύο χώρες κάτω από τη θάλασσα. Η μεταφορά φυσικού αερίου στο βόρειο τμήμα του νησιού, κατά τρόπο ανάλογο με το έργο μεταφοράς νερού μέσω αγωγών στην Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου, στο πλαίσιο του έργου του αιώνα, αποτελεί από κάθε άποψη μια εξέλιξη που αλλάζει τα δεδομένα. Ο αγωγός που θα συνδέει την Τούρκια με την Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου προβλέπεται να έχει συνολικό μήκος 101 χιλιόμετρων. Τα 97 χιλιόμετρα του έργου θα κατασκευαστούν κάτω από τη θάλασσα. Ο αγωγός θα ξεκινά από το Ανάμουρ και θα καταλήγει στο Τεκνιτσικ, θα είναι αμφίδρομης ροής και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2028. Βεβαίως, θα ήταν ελλιπές να ερμηνεύσει κανείς αυτή την πρωτοβουλία της Άγκαρα αποκλειστικά μέσα από το πρίσμα του φυσικού αερίου. Σε διεθνές επίπεδο, επικρατεί ευρέως η άποψη ότι η Τούρκια προχωρά εδώ και καιρό σε κινήσεις που αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού στην Ανατολική Μεσόγειο, με επίκεντρο την ενέργεια. Το έργο του υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου αναμένεται επίσης να διαμορφώσει τις περιφερειακές ενεργειακές ισορροπίες και την ολοκλήρωση των ενεργειακών υποδομών προς όφελος της Άγκαρα. Το έργο προχωρά με τις εντατικές προσπάθειες του Υπουργού Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Αλπαρστάν Μπαϊρακτάρ. Βραχυπρόθεσμα θα ενισχύσει την ασφάλεια του εφοδιασμού με φυσικό αέριο, την ενεργειακή ασφάλεια και τη μετάβαση της Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Μακροπρόθεσμα αναμένεται να αποτελέσει μια εντελώς νέα προοπτική τόσο για τη διασυνδεσιμότητα στην Ανατολική Μεσόγειο όσο και για τους περιφερειακούς παράγοντες. Για παράδειγμα, είναι πολύ πιθανό το φυσικό αέριο που θα εξορίσσεται από τα πλούσια κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου να μεταφέρεται πρώτα στη Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου και από εκεί στην Ανατολία. Με τη χρήση του αναπτυγμένου δικτύου φυσικού αερίου της Τούρκη, το αέριο της Ανατολικής Μεσογείου θα μπορούσε επίσης να διοχετεύεται προς την Ανατολική και την Κεντρική Ευρώπη. Η πρωτοβουλία της Τούρκια να μεταφέρει πρώτα νερό και τώρα φυσικό αέριο στην Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου επηρεάζει στην πραγματικότητα ολόκληρο το νησί. Το σχέδιο για την εγκατάσταση υποθαλάσσιου ηλεκτρικού καλωδίου προς την περιοχή προσκρούει στις πολιτικές αντιρρήσεις της Ρωμαϊκής Διοίκησης Νότιας Κύπρου λόγω των κανόνων που διέπουν το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η κίνηση της Άγκαρα με τον αγωγό φυσικού αερίου προσφέρει μια ανεξάρτητη εναλλακτική η οποία παρακάμπτει αυτό το πολυμερές γραφειοκρατικό εμπόδιο, μεταφέροντας όχι την ίδια την ηλεκτρική ενέργεια, αλλά την πηγή που θα την παράγει στο νησί. Με απλά λόγια, η Τούρκια δεν μεταφέρει ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά έναν ενεργειακό πόρο που θα επιτρέψει στη Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου να το παράγει. Βεβαίως υπάρχει και μια άλλη όψη του νομίσματος. Οι φυστάμενοι κύριοι ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί στη Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου είναι σχετικά παλιοί.

Ως εκ τούτου χρησιμοποιούν δαπανηρά και περιβαλλοντικά επιβαρυντικά συστήματα καυσίμων. Όλα αυτά συνεπάγονται ακριβότερη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Με την πρωτοβουλία για το φυσικό αέριο, η κατάσταση αυτή ανατρέπεται. Το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου μειώνεται. Παράλληλα, ανοίγει ο δρόμος ώστε η Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου να εναρμονιστεί νωρίτερα από τη Ρωμαϊκή Διοίκηση Νότιας Κύπρου με τα διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα που καθίστανται υποχρεωτικά στο πλαίσιο των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2030. Η Τουρκία προσθέτει έναν ακόμη κρίκο στη διαδικασία που ξεκίνησε με το έργο μεταφοράς νερού. Βασικός στόχος είναι η ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας μεταξύ της Άγκαρα και της Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου σε οικονομικό, νομικό και γεωπολιτικό επίπεδο. Στο σημερινό στάδιο είναι πλέον σαφές ότι η ατζέντα της Τουρκία για την Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου και την Ανατολική Μεσόγειο είναι ιδιαίτερα έντονη. Τελικά, η Άγκαρα επιδιώκει αφενός να αναβαθμίσει την Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου, την οποία θεωρεί εθνική υπόθεση, σε ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο και αφετέρου να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση της στις εξελίξεις της Ανατολικής Μεσογείου.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!